0: Τώρα σε νιώ. Μανακατρόπα. XFM. Η Σαν Καρνάλαλη. Να καλιού αϊπαγσιλβιάν. Μανακατρόπα.
1: Παρασυμπώσε τη σας έισαν τάμα ώρα σα XFM News Nationwide Κατρόπα. Να πάτε την καντένα live στα παμόγητα πολλά XFM Jensen σαν 95.9 XFM στα Guy City σε 87.5 at XFM Tag Room σε 107.1
0: Balitan Regional.
1: Nahinate ng balita sa Palawan yung pondo ng national government para po sa Palawan State University. Inulang, mahigit sa 7,000 aplikante ang hindi muna tatanggapin ng universidad. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Mahigit 7,000 aplikante.